αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάτη σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
2: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
1: 12.011.
2: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: ελληνικός μέσος όρος είναι διαμορφωμένος, ο ελληνικός μέσος όρος πέους φυσικά, ναι, είναι διαμορφωμένος στο 13,3, αυτό λέει. Αυτό
1: 13,3 εκατοστά.
0: Μέχρι εκεί είμαστε και μια χαρά, θα πούμε μια χαρά, ευχαριστημένοι όλοι, πολύ καλά. Mm-hmm. Έχουμε όμως διαφορές σε εραστές ανάμεσα σε βόρεια προάστια, νότια και φυσικά τα ένδοξα δυτικά. Δεν ξέρω τι προτιμάτε, κορίτσια, να δούμε.
1: Έχει καταγραφεί η Αττική, έχει χωριστεί σε τμήματα και έχουμε μέσους όρους.
0: Ακριβώς πώς έχει διαμορφωθεί λοιπόν η βαθμίδα. Ξεκινάμε με τα βόρεια προάστια, τρίτη θέση, υψηλό εισόδημα μεν, έντονη κοινωνική ζωή. Βεβαίως θα μπεις δηλαδή σε κύκλους, θα κάνεις γνωριμίες, θα έχεις και τον αθλητισμό σου, έτσι, τον γκολφ, το τένις, το γυμναστήριο. Αλλά δεν είναι και οι καλύτεροι εραστές.
1: Τρίτη θέση.
0: Δεύτερη θέση στα νότια προάστια. Εκεί στα βουβουβού, γλυφάδα, γίνεται λίγο καλύτερα, πιο ζωντανά. Είναι και η θάλασσα, είναι και τα beach bars.
1: Ο καθαρός αέρας.
0: Έχουν και το στυλάκι τους αυτοί οι νότιοι. Το μέτρο σεξουέλ μπορεί να σε πείσει.
1: Είναι οι πρωταθλητές τώρα στο ψητό.
0: Παιδιά, δυτικά προάστια, αν θέλετε κάποιον που είναι αυτό που λέμε να σε βάλει κάτω, να σε περάσει σέρβις. Δυτικό προάστιο, εδώ η Μιαξόνια, Μπουλόνια, όλα τα αλλάζει. Εργατική, μεσαία τάξη, κοινωνικός χαρακτήρας, ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Το ζεστό εμείς θέλουμε και το θερμό και το καυτό.
1: Θα θέσω ένα ερώτημα στο οποίο πιθανότατα δεν μπορείς να μου απαντήσεις. Είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί στα δυτικά προάστια ή εγώ που μένω στην Αγία Παρασκευή, φεύγω στα 50 μου, πάω και μένω στο Περιστέρι και ξαφνικά γίνομαι ντούρος.
0: Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να πάρεις λίγο τα πάνω σου επειδή θα είσαι με τον κύκλο το σωστό, αλλά μην περιμένεις και θαύματα.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ γάμου.
1: Πρόσεξε τι γίνεται. Είναι που είναι μία σεζόν από την άνοιξη και μετά που μπαίνει σε γαμήλια σεζόν, α το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άμα είσαι τυχερός, θα είσαι κοντά στην περιοχή σου. Άμα είσαι πιο άτυχος, εντάξει, θα είναι εκτός.
0: Θα βγεις πιο μακριά.
1: Στα νησιά και όλες αυτές τις καταστάσεις θα σου κοστίσει δηλαδή ο κούκος αηδώνει. Έχουμε όμως και κάποιες απαιτήσεις που έχουν και οι νύφες. Πρόσεξε. Η νύφη λοιπόν εδώ που βλέπουμε έβαλε χρέος $250 ανά άτομο πάνω στην πρόσκληση να τα πληρώσει, δηλαδή να πει ότι θα έρθει και να πληρώσει κατευθείαν με link. Όχι, μα μου, θα τα βρούμε.
0: Αμέτιμο χαμέτι, δηλαδή θα έρθω, κυρία μου, πάρε και τα $250.
1: Μόνο αν είχε πληρώσει μέσω του συνδέσμου που είχε βάλει στην πρόσκληση, θα μπορούσε να πα στο γάμο τη. Τέλος.
0: Με συγχωρείς, Παντρεύεται, μου στέλνει την πρόσκληση.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να ψωνίσω ένα δωράκι, πρέπει να δώσω και $250 είσοδο.
1: Ακριβώς, είσοδο, πολύ σωστά. Έχεις κάνει, και θα σε ρωτάγανε, έχεις κάνει κράτηση ή μπουκάλι, αυτό είναι σε μετέπειτα. Το μενού ήταν προσχεδιασμένο και θα μπορούσες να κοιμηθείς και σε ένα Airbnb ουσιαστικά με αγνώστους. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κακό ή καλό αυτό.
0: Επειδή είσαι σε φάση γάμου, μακάρι να βρεθεί ένας χριστιανός να ηρεμήσουμε, μη σου μπαίνουν ιδέες και ξυλωθούμε ένα σκασμό λεφτά για να σε παντρέψουμε. Εγώ δεν θα έρθω, στο λέω από τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο λίγες οι πιθανότητες να παντρευτώ, δηλαδή δεν ξέρω ποιος χριστιανός θα μπορέσει να το αντέξει αυτό το πακέτο, που το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε είναι όχι απλά να πληρώσετε, να στείλετε και πρίκα.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show.
5: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
1: Νέα έρευνα ρίχνει φως σε κάτι που πάρα πολλοί υποψιάζονται, αλλά πολύ λίγοι παραδέχονται. Ένα στα δύο κέρατα γίνεται στο χώρο της εργασίας.
0: Αλήθεια τώρα, πέφτει κέρατο στις δουλειές?
1: Το πιθανότερο είναι να σε απατήσει η σχέση σου με κάποιον συνάδελφο παρά με κάποιον έτσι άγνωστο και καλά δεν ήξερα τι συμβαίνει και αυτά της μιας βραδιάς.
0: Εμείς που ερχόμαστε από τη σεξ στο μεροκάματο δεν έχουμε κουράγιο ούτε να κοιτάξουμε το άλλο φύλλο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά τι να. Εμείς, είμαστε σε μια ειδική κατηγορία. Είμαστε εμείς οι πρωινατζούδες και είμαστε μετά, τι να πω, αυτοί οι φούρναροι. Τέλο πάντων, πολύ ειδικές κατηγορίες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν κανονικότατα ωράριο 9 με 5 ή και αργότερα, γιατί λένε ότι αχ, έπιασε φωτιά το εργοστάσιο, αχ, έχω δουλίτσα κτλ. Πέφτει χαμός!
0: Άρα, αυτά τα έκτακτα meeting να σας υποψιάζουν γενικότερα, γιατί ένα στους δύο απατά στο χώρο εργασίας.
1: Σας ξεβρακώσαμε. Η έρευνα είναι αμήλικτη και λέει την αλήθεια. Και αν σας πει αγάπη μου, θα αργήσω στη δουλειά, να σκάσετε νταϊλί και κανονικά έξω από το γραφείο.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
3: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
3: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
3: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
3: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: The one, the only Metallica.

0: Κατερίνα μου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αν η τύχη στις 20 κρεβατοκάμαρες της βίλας που γίνονταν τα πάρτι του Μπούγκα Μπούγκα στη Σαρδινία.
1: Α, Μπερλουσκόνη!
0: Του Μπερλουσκόνη μπορούσαν να μιλήσουν, οι αποκαλύψεις θα έκαιγαν ακόμη και σήμερα πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Αυτούς δηλαδή που φιλοξενήθηκαν κατά καιρού στην έπαυλη του αείμνηστου πρώην Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνη, όπου διοργανώθηκαν τα περίφημα Μπούγκα Μπούγκα πάρτι με καλονές να κυκλοφορούν. Καταλαβαίνεις.
1: Απαραίτητα, ή και όχι.
0: Η εφημερίδα La Nuova Sardinia, η οποία έβγαλε την είδηση, υπογράμμισε ότι η αξία της βίλας που βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα μεγαλύτερος έκταση από το κράτος του Βατικανού μπορεί να φτάσει το μισό δις ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Πωλείται η βίλα του Μπερλουσκόνη. Δεν τα παιδιά του δεν τη θέλουν.
1: Εντάξει, δεν τη θέλουν.
0: Γι' αυτό είναι μνημείο ότι δεν το θέλεις.
1: Τι είναι μνημείο, μωρέ, να πληρώνεις καταρχάς για να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς. Τι να σου πω τώρα, είναι και δύσκολο. Εκτός ότι πρέπει να πληρώνεις έρφια, δεν έχουν εκεί οι Ισπανοί έρφια και τέτοια.
0: Προφανώς κάτι θα έχουν.
1: Ο Μπούγκα Μπούγκα. Δεν γίνεται. Ξού. Όποιο την πάρει, εντάξει, κάτι και ένα σκόντο, μωρέ, σιγά.
0: Η τιμή αγοράς το μισό δις την κατατάσσει αυτόματα σε ένα από τα ακριβότερα ακίνητα του πλανήτη, με πιθανούς αγοραστές μόνο δισεκατομμυριούχους Άραβες ή Αμερικανούς μεγιστάνες της τεχνολογίας. Μπορεί να πάει εκεί κανένας Άραβας, να πάει ο Mr. Windows, ο Apple, ο ένας ο άλλος να την αγοράσουν.
1: Ναι, εντάξει, μην ξεχάσουν με το οικοπεδάκι για να θυμούνται τη Μπούγκα Μπούγκα.
0: Και μόνο την ιστορία που έχει αυτή η βίλα, και μόνο την ιστορία αγοράζει ρε εσύ τους τείχους, τα τσιμέντα, τα μπετά.
1: Ποιο είναι το ιστορικό, ότι πέρναγανε ή μη γυμνά ή μισό γυμνά ή τέλος γυμνά κοριτσάκια, δεν ξέρω.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα,
4: Γιώργος Βράτσος.
5: Red 96,3.

0: έχουμε ένα application για γάτες, τι συμβαίνει?
1: Άκουσε, ένας Ισπανός προγραμματιστής έκανε μια ηλεκτρονική ταΐστρα, δηλαδή μια ταΐστρα που συνδέεται με ένα κινητό, το οποιοδήποτε διαλέξεις και με τον τρόπο αυτό που ελέγχεις την τροφή και την ποσότητα τροφής, ταΐζεις τις γάτες σου απομακρυσμένα.
0: Από απόσταση.
1: Πάρα πολύ
0: να
1: ωραίο.
0: Το κάνουμε και στο φρίξο το σκύλο σου, γιατί μόνο σε γάτες.
1: Να ξέρεις ότι ο φρίξο το σκύλο σου μόνο τρώει, είτε live, είτε από απόσταση, γενικότερα μόνο τρώει. Είναι ένα παγκόσμιο όμως διαδικτυακό φαινόμενο. Μπορείς δηλαδή να λείπεις με την άνεσή σου, χωρίς να υποχρεώνεσαι, να δίνεις σε ξένους κλειδιά, να δίνεις το γατάκι σου. Δηλαδή έχεις μια ανεξαρτησία που οι γάτες είναι και στη φύση της ανεξαρτησίας.
0: Ωραίος. Άρα το μόνο που απομένει τώρα είναι ένα application για το κατούριμα, για να λείπεις μήνες από το σπίτι.
1: Τι το θες το σκύλο και τη γάτα, δηλαδή φύγε και τα λέμε. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε στο Red Morning Show. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Μία έρευνα λοιπόν δείχνει ότι το 74% των ανδρών δηλώνει πως απολαμβάνει περισσότερο τον χρόνο με τους φίλους του παρά με τη σύντροφό του. Είμαστε με τα καλά μας.
0: Βεβαίως είμαι υπέρ της έρευνας, συνυπογράφω.
1: Κοίταξε, επειδή εσύ είσαι και σε μία ηλικία αλφα.
0: Στις ηλικίες, ναι.
1: Πας στα καφενεία με τους φίλους σου και παίζεις τάβλη και βλέπεις τώρα, φέρε μου μισό κατρούτσο και φέρε μου και μία ελιές. Ναι, δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας, αλλά εν πάση περιπτώσει νιώθει, λέει, ο χαρακτήρας, ο εαυτός του και δεν έχει άγχος για κάποιο ρόλο. Γιατί με τις γυναίκες σας κάνετε κάποιο ρόλο?
0: Μα μας τρελαίνετε, ρε παιδί μου. Βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός, μαζεμένος, παίζεις ένα ρόλο, είναι η αλήθεια. Με τα φιλαράκια είσαι χαλαρός στο καφενείο, στην καφετέρια, οπουδήποτε. Βλέπεις τους αγώνες σου.
1: Βέβαια. Πατάς τρία ρεψίδια, ρίχνεις και ένα κλαρίδι και λες, παιδιά,
0: μπρο.
1: Ναι, σαν τους πίθηκους κάνετε. Red Morning Show.

0: Dead World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ.
1: Έχουμε καλά νέα για τους πατουσάκηδες.
0: Τι είναι πάλι πατουσάκηδες?
1: Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη κατηγορία που λατρεύουν τα γυναικεία πόδια, έτσι.
0: Τα γυναικεία πόδια.
1: Τις πατούσες.
0: Α, τις πατούσες, ναι. Γιατί το ωραίο το πόδι το καμαρώνουμε όλοι.
1: Βέβαια. Οι άνδρες λοιπόν που τους αρέσουν τα ποδαράκια δηλώνουν έως και 28% μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση τους, εάν φυσικά πληρεί και τις προδιαγραφές της σωστής πατούσας, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Φαντάζομαι να μην έχει κότσι, να είναι περιποιημένο ή δεν ξέρω, μήπως το κότσι είναι κάτι εξτρά, δεν ξέρω.
0: Υπάρχει τώρα άντρας που τη βρίσκει με την πατούσα? Προφανώς υπάρχει, για να υπάρχει αυτή η έρευνα που μας διαβάζει.
1: Χαίρομαι που πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί έτσι όπως βλέπω μπορεί και να σε είχα σε αυτή την κατηγορία. Μπράβο όμως. Υπάρχει ακόμα και ειδική ιστοσελίδα στο ίντερνετ, δεν θα πω το όνομά της, είμαι σίγουρη όμως ότι οι ενδιαφερόμενοι την ξέρουν, που βγάζουν κανονικά τις πατούσες των επωνύμων. Δηλαδή, έχει, ας πούμε, η Άννα Βύση,
0: ναι,
1: τη φωτογραφία της με το πέδιλο. Παίρνει και κάνει zoom 500% να δεις τι πετικιούρ έχει, τι κότσι, τι τέτοια, για να τη βρεις και να το ευχαριστηθείς. Εν πάση περιπτώσει, έχουν καλύτερη ζωή όμως.
0: Τους αρέσουν και οι φτέρνες.
1: Εκεί πρέπει να γίνεται κόλαση.
0: Πατουσάκηδες όλου του κόσμου, ενωθείτε. Μέχρι και ιστοσελίδα φτιάξατε, ρε. Πάμε καλά, ρε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε ζεμές είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 96,3 Red Morning Show. Έχουμε, Κατερίνα μου, ρεπορτάζ προβάτων.
1: Λοιπόν, τι έγινε σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, εκεί κοντά στην περιοχή του Αλμυρού? Ένα κοπάδι πρόβατα φαίνεται ότι μέσα στην πείνα τους και τη βοσκή τους φάγανε και 100 κιλά ιατρικής κάναβης.
0: Ωρε, καταστροφή.
1: Ωραίο δεν είναι αυτό? Λοιπόν, εκεί ήταν μια φυτεία η οποία καλλιεργούσαν ιατρική κάναβη. Μπήκανε μέσα τα πρόβατα και φυσικά τα αλώνησαν. Δεν ξέρουμε τι κατάσταση είναι το πρόβατο. Φαντάζομαι ότι θα είναι σε μια κατάσταση τύπου Bob Marley.
0: Πάντως ο ιδιοκτήτης φαντάζομαι ότι είναι επίσης σε κατάσταση Bob Marley, γιατί του καταστρέψανε 100 κιλά κάναβης ιατρικής.
1: Ο βοσκός, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω ποιος περνάει καλύτερα ή ποιος περνάει χειρότερα. Ο βοσκός, αυτός που καλλιεργούσε την κάναβη και του φάγανε τα πρόβατα, είμαστε σε διλήμματα.
0: Να έχετε το νου σας τώρα εκεί με τα θερμοκήπια, γιατί τα πρόβατα δεν αστείευονται. Έχει πέσει πείνα, τη έχει θερήσει πείνα.
1: Δεν αστείευονται καθόλου. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχουμε ρεπορτάζ γαϊδουριού.
1: Λοιπόν, ενώ τα γαϊδουράκια, τα χαριτωμένα και τα επομονετικά, εμείς εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα τα χρησιμοποιούμε σε νησιά για ατραξιόν.
0: Ναι,
1: ελπίζω να τελειώσει αυτό το αστείο. Στη Γαλλία, όχι μόνο τα έχουν στα όπα-όπα, αλλά είναι και σε κλινικές ως ψυχοθεραπευτές.
0: Ψυχοθεραπευτής το γαϊδούρι.
1: Βεβαίως μην γελάς καθόλου, γιατί όταν κάποιος σε πει γαϊδούρι, πλέον δεν είναι αυτό το ότι και καλά δεν καταλαβαίνεις, είσαι λίγο ανόητος. Όχι μόνο, είσαι πάρα πολύ καλός και λένε οι ίδιοι επιστήμονες που το δοκιμάζουν εδώ και 10 χρόνια ότι είναι σαν ένα σφουγγάρι συναισθημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαϊδούρι λοιπόν στη Γαλλία έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ικανότητες. Άρα η μάνα μου που με έλεγε γαϊδούρι από το πρωί ως το βράδυ όταν ήμουν μικρός, προφανώς εννοούσε, παιδί μου, εσύ είσαι χρήσιμο.
1: Ναι, παιδί μου, λάθος το πήρες εσύ. Καλά σου λέει, κοιμήσου, κοιμήσου. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: Μπήκανε σε μοναστήρι δύο μοναχές, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, αλλά τα βρήκαν μεταξύ τους.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αντί να αφαιρωθούν στο Θεό, αυτή ήταν η αρχική πρόθεση, και αφαιρώθηκαν η μία στην άλλη.
1: Ωραία,
0: ναι. Έτσι τα εγκατέλειψαν και παντρεύτηκαν. Ορίστε, έχουμε αίσιο τέλος.
1: Πού συνέβησαν όλα αυτά, ξέρουμε?
0: Όλα αυτά έγιναν στη Βραζιλία, που. Εντάξει, κοίταξε, είπαμε ρε παιδί μου, ωραία. Είπα ξύπα, ρε παιδί μου, δεν θα γίνει τώρα κάτι.
1: Το παίρνω πίσω, αλλάζω ζωή, τελειώσαμε.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Ωραίος και ο Θεός να αφαιρώθουμε, αλλά όταν έχεις βρει τον έρωτα, α, και αυτός ένας μικρός θεός είναι.
1: Αησυχτήρι, αησυχτήρι, θα κλειστώ σε μοναστήρι.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
4: Και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red.

0: Ήρθε η ώρα η Κατερίνα να ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού Χαβραντ.
1: Αυτά είναι τα μυστικά που σε κάνουν να γίνεσαι πιο συμπαθής και πάμε κατευθείαν στο ζουμί. Ξεκινάς με έναν θερμό χαιρετισμό και όχι αυτά τα ημίμετρα, αυτό το χέρι, το μαλακό που πας το δίνεις.
0: Χαιρετάς ωραία.
1: Χαιρετάς τα τσικιμπάρικα, πιάνεις το χέρι και λες εδώ είμαι. Δίνεις σημασία στον τόνο της φωνής, δεν αρχίζεις τώρα τις γκαρίδες και όλα αυτά. Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο τόνος της φωνής παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει τον τρόπο που σε αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Mm-hmm. Άρα σταθερά, σίγουρα έτσι δείχνεις ότι είσαι μεγάλο επιβόλος. Διαβάζεις τον συνομιλητή σου, κυρίως τον ακούς, γιατί αν τον ακούς είναι 90% αυτό της επιτυχίας. Όλοι τι θέλουμε να μας ακούσουν, τι τραβάμε κι εμείς. Και έχεις και φυσικά σύμφωνα με το ειδικό, είναι όταν είσαι γνήσιος και δεν υποκρίνεσαι, ο συνομιλητής σου το νιώθει και αρχίζει να σε εμπιστεύεται. Έτσι κερδίζεις τη συμπάθεια και γίνεσαι πιο αγαπητός. Αυτές οι ενέργειες έχουν άμεσο αντίκτυπο και πρέπει να τις εφαρμόσεις εάν θέλεις να κατακτήσεις το χώρο και όλοι να σε λατρεύουν. Λοιπόν, μας αρέσει αυτό.
0: Ο χαιρετισμός να είναι εγκάρδιος.
1: Έτσι.
0: Αριστερό ή δεξιχέρι.
1: Ό,τι έχεις.
0: Ό,τι έχεις. Τόνος φωνής. Οκ, okay, τα καταφέρνουμε.
1: Ναι.
0: Ακούς το συνομιλητή και είσαι γενικά γνήσιος.
1: Μπράβο. Όσο πιο γνήσιος, τόσο
0: λοιπόν,
1: βέβαια. Άμα είσαι κανένα γαϊδούρι, είσαι γνήσιος, είσαι κάτι άλλο.
0: Με το χαιρετισμό και τον τόνο φωνής τα πάω καλά. Τον ακούς το συνομιλητή, βαριέμαι πάρα πολύ. Γνήσιος, οκ. Okay. Εντάξει, έχω 3 στα 4.
1: Λοιπόν, καλά πας. Θα στα φροντίσουμε και να κάνεις 4 στα 4.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Βεβαίως, και εκεί θα συναντήσουμε σήμερα το Quiet Cracking.
0: Οπα.
1: Είναι η νέα σιωπηλή κρίση που κοστίζει δισεκατομμύρια στους χώρους εργασίας και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν εργαζόμενο ο οποίος δεν περνάει καλά στη δουλειά του, τον καίει, τον τρώει από μέσα, καταραίει, δεν αποδίδει όπως πρέπει να αποδώσει, και γιατί φυσικά νιώθει ότι μέσα του έχει ξεπέσει, κανένας δεν κάνει τίποτα, και αυτό, λέει, είναι το 54% των εργαζομένων. Μιλάμε για τεράστιο ποσοστό.
0: Πάνω από τους μισούς.
1: Πάνω από τους μισούς οι εταιρείες το βλέπουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί ακόμα ένα νέο επίπεδο ανασφάλειας, γιατί σου λέει, αν με βλέπουν έτσι χάλια που είμαι, στο τέλος θα με αντικαταστήσει κάποιο chatbot.
0: Πώς θα το ξεπεράσω, ρε Κατερίνα, αυτό τώρα?
1: Θα πρέπει, λοιπόν, εδώ σου λέει, να επαναξιολογήσουν οι εταιρείες την εταιρική τους κουλτούρα και τις σχέσεις ανάμεσα σε εργαζομένους και στη διοίκηση. Να μην έχουν αυτούς τους δεδαλώδεις, έτσι, χαοτικούς μηχανισμούς και να τα λένε ο ένας με τον άλλον, κάτι που φυσικά ιδιαίτερα σε μεγάλους ομίλους δεν γίνεται ποτέ. Η απλή παρατήρηση του εργαζομένου και του τμήματός σου είναι αυτό που θα σε βοηθήσει να τα έχεις όλα σε τάξη. Υιοθετείς πολιτικές που μειώνουν την οικονομική ανασφάλεια, όπως ευέλικτες ιδέες, προγράμματα οικονομικής συμβουλευτικής, αλλά και σταθερές συνθήκες εργασίας, είναι αυτές που οι εταιρείες μπορούν να βάλουν έτσι σε μηχανισμό, ούτως ώστε να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Quiet cracking, σιγά σιγά δηλαδή εγκαταλείπω το πλοίο.
0: Άρα όλα είναι θέμα εργοδότη πια, έτσι, για να ρίξουμε το ποσοστό αυτό το τεράστιο.
1: Η ηγεσία, μα δεν λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι?
0: Για βάλτε ένα χεράκι, εργοδότες. Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα,
3: Γιώργος Βρατσός.
4: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
2: Yeah.

0: τυχόν του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Stone. Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σύγχρονα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που επιτρέπουν τις σπουδές με ευελιξία και τη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία, την οικογένεια και τις προσωπικές υποχρεώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 αστέρων από τους QS Top Universities, QS Stars University Ratings στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Διακρίθηκε ιδίως σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία και την αφοσίωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
10: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
11: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: stuff in their end.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Aerosmith. Είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Πού πας?
3: Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς. Πού άλλο να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
3: Autoplus, πού άλλο να πας?
5: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
6: Καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
6: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
5: Δώσε, δώσε.
6: Έχουμε δύο καινούρια project.
5: Ναι.
6: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
5: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
7: Όχι, Παναγία.
6: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
7: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
5: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
6: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
5: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
8: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στήκο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
6: Πίνε νερό, λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε, όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: guys.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Πού πας?
6: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
9: It's Red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: one, the only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: I'm Duff McKagan slash
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
10: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου,
4: είναι Red 96,3.

0: Blast. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
1: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260.

0: μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: It's Red, it rocks. Red 96,3.

Νέος, σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Slash. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3.
2: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Εκτάκτως το Σάββατο, η ακτίνα της Ατλαντίδας. Ένα μαγικό πετράδι φέρνει ξανά την παρέα αντιμέτωπη με την αδερφότητα των Μοβ Λαγών. Εκτάκτως το Σάββατο με την Καθημερινή.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Καλοκαίρι στον Red.
7: Red Summer. It's Red. It rocks.
6: Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόπο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Betten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Εκτάκτως το Σάββατο με την καθημερινή. Μαζί ο τρίτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: I'm Duff McKagan slash Hey, we're Guns N' Roses.
9: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
9: Guns N' Roses Weekend.
0: It's Red, it rocks.
10: Red 96,3.

0: το διακοπό το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Hagen slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Καλοκαίρι στον Red.
3: Red Summer. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

0: time it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Η ενέργεια του Heavy Metal κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 στον Red 96,3.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: I'm Duff McKagan slash
7: Hey, we're Guns N' Roses.
8: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
8: Guns N' Roses Weekend.
10: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Slash. Hey, we're Guns N' Roses.
1: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σώμα του κυβού του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λέγε, το ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: Guns N' Roses Weekend.
4: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.
5: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: The one, the only, Metallica.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
2: ναι, ναι,
3: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Παναγία. Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
0: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμίσου

0: γεύμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
4: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
3: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγγιλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Red Metal Before Midnight.
2: Red 96,3.

0: Copenhagen/.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red. It rocks. Red 96,3. Red Metal. Before Midnight. Red 96,3.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω ένα πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του κανάνε όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show, οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Kagan Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.
3: Red Summer. It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγιώτη.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Blast.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
0: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Guns N' Roses Weekend. It's Red, it rocks. Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Λέγε το, ψάχνουμε τον πλούσιο γαμπρό.
3: Κοίταξε, δεν θα λέγαμε όχι σε κάποιον που θα μας δώσει μισή άνεση, αλλά δεν είναι και από το μοναδικό ζητούμενο. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω έναν πλούσιο και να ξύνει τη μύρη του και να είναι όπως να είναι.
2: Κάθε πρωί 6 με 10 στο Red Morning Show οι γαμπροί μπορείτε να προσέλθετε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου.

0: Hornbach είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Ρεν 96,3.

0: Hagen Slash.
1: Hey, we're Guns N' Roses.
2: Και οι Guns N' Roses είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στους Guns N' Roses. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: Guns N' Roses Weekend.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.
3: Red Summer. It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

Austria.